0: κάθε βράδυ κάνω τράκα.
1: Αχα, χτύκω μου γκάμεδικ σπίδερμέν, σούπερμέν, γκουλκομ φσάχ, φλχακ. Κέιν γέρ, σούπερμάσου, ουραϊνάμέν.